Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια πιθιόν σουέγω. Νούκα φραγκάσω. No αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω